0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Music Club 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: από τέρμα. Music Club 105,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
3: Εγώ στο δρόμο.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Σε είδα ξανά

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Club.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
8: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φύλλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε, 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ, μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα, μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
15: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
14: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, 07:02 και 52 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Στην ώρα μας και σήμερα, εδώ στη θέση μας, στην καρέκλα μας, στην πολυθρόνα μας, εδώ που καθόμαστε, εδώ πέρα στο θρόνο. Πολυθρόνα, στο θρόνο μας τέλος πάντων. Εδώ σαν βασιλιάδες των FM, King of All Media. Πρωί, όρεξε όλο. Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Τι ωραία τραγούδια έπαιζε ο σταθμός πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πού να δείτε πόσο ωραία τραγούδια θα παίξει μετά που ξεκίνησε η εκπομπή. Βλέπω τώρα εδώ στο πρόγραμμα, έβαλε και Γιώργο Σαμπάνη πριν ξεκινήσουμε, και Κέντι Γαρμπή και Αντώνη Ρέμο και Δέσποινα Βανδύ και Νότι Χριστοδούλου, αυτό το κι όλο χάλαγε τα μάξι και... Πού να δείτε τι τραγουδάρες, τι ωραία πράγματα, τι ωραία ακούσματα θα ακούσουμε και σήμερα. Το ακούσματα δεν πάει, ναι, τέλος πάντων, τι ωραία πράγματα θα δούμε και θα ακούσουμε και σήμερα μέχρι τις 11 που θα είμαστε και για σήμερα μαζί. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, good morning, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club 105,8. Είναι η μέρα Δευτέρα σήμερα, Monday, thanks God it's Monday. Δευτεριάτικο που λένε. Δευτέρα, 7 του μηνός, 7 Σεπτεμβρίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, την καλημέρα μας.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Καλημέρα μας. Ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πως είστε? Εμείς είμαστε και πάλι εδώ, όπως και κάθε μέρα. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:58. Κάθε μέρα τώρα. Δευτέρα με Παρασκευή κάνουμε εκπομπή. Σουκού. Ξεκουραζόμαστε από την πρωινή μας δουλειά και δίνουμε full ενέργεια στην βραδινή μας δουλειά. Μιλάω για τον DJ, δηλαδή γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις και τα σχετικά. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι. Και τώρα, από τώρα και μετά δηλαδή, έχει πάρα πολύ δουλειά μέχρι και τα Χριστούγεννα, Σαββατοκύριακα κενά και τα λοιπά, Σάββατα μεσημέρια, Κυριακή μεσημέρια και τα σχετικά. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε και στο site μου www.djpanagiotismartis.gr και βέβαια βρείτε με σε όλα τα social media σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Λοιπόν, ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:58 και ο ήλιος θα δύσει στις 8:10 περίπου, δηλαδή στις 19:47. Χρόνια πολλά σε εσάς αν γιορτάζετε σήμερα. Μεγάλη γιορτή είναι της Οσίας Κασιανής. Οσία Κασιανή γιορτάζει σήμερα και είναι και του Αγίου Σόζων. Σόζοντας δηλαδή. Κασιανή, Κασιανός γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή. Ωραίο όνομα. Γιορτάζει και ο Σόζων. Τι άλλο κάνουμε? Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μας αρέσουν, γι' αυτό και το κουβεντιάζουμε. Τα ξέρουμε βέβαια ότι αφορά τα εκκλησιαστικά και τα λοιπά. Τα έχουμε ξαναμπεί πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε απ' έξω και ανακάτω. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Να παίξουμε λίγο Αναβίση, το αγαπούλα μου που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Έλικο Κίνου και λίγο Μαντό. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας για σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you.

αγαπημένη φίλη. Εγώ τι έπαθα τώρα, κάτι τι κούμπησα. Ναι. Κάτι κούμπησε εδώ παρουσιαστή και δεν άκουγε καλά τη φωνή του. Κακός! Δεν γίνεται, δεν πρέπει να πατάμε τίποτα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα. Πολλή τεχνολογία έχει πέσει εδώ στο στούντιο τον τελευταίο καιρό και μας τρομάνζιν. Πώς διαβάζουμε και λέμε, το AI αυτό που λένε εδώ, διαβάζουμε, χάμε τις δουλειές, ας πούμε, και τα σχετικά. Όπου να είναι αύριο μεθαύριο θα βγει και ένας παρουσιαστής εδώ πέρα να σας λέει καλημέρα. Να, σαν AI, ένα ομοίωμά μου τέλος πάντων, μια τέτοια καραμούζα σαν φωνή που λέει εδώ και η Μάνια. Και να λέει την καλημέρα και τα λοιπά. Καμία σχέση, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορούμε να χάσουμε τη δουλειά μας εμείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Πού είναι το μπρίο? Θα μπορεί το AI να λέει τέτοια πράγματα? Τέτοιες εξυπνάδες? Θα μπορεί το AI να έχει τόσο κέφι το πρωί, κυρίες και κύριοι? Αποκλείεται. Πρέπει να ξυπνάει από τα άγρια χαράματα το AI. Μου πει δεν κοιμάται ποτέ. Τέλος πάντων, δεν κοιμάται ποτέ. Αυτά. Ας κλείσει αυτή η μικρή παρένθεση. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή. Καλημέρα μου, λέει, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κολλητέ μου, από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Το καλύτερο μπιφτεκάκι, πάρα πολύ ωραίο. Τα καλύτερα παϊδάκια, η καλύτερη σαλάτα και το ωραιότερο σημείο, τα παϊδάκια του Γιακουμή. Να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Αυτό ήταν το σλόγγαν. Παϊδάκια του Γιακουμή. Να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου στο φίλο μου εκεί πέρα και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί. Η μέρα Δευτέρα σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 7 του μηνός. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Χαμός, μπορείτε να κατεβάσετε και το application του σταθμού και για iPhone και για Android, αλλά και γενικότερα μια απλή αναζήτηση να κάνετε και στο Google, αλλά και στο AI, στο ChatGPT, στο Gemini, δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιείτε τέλος πάντων. Και γράψτε πώς μπορώ να ακούσω το Music Club 105,8 live. Θα σας βγάλει κάποιο link όπου θα κλικάρετε από το κινητό σας, από το tablet. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πια τόσο πολύ που μπορείς να μας ακούσεις από παντού χωρίς να χάνεις ποτέ τις επιτυχίες. Είτε είσαι εδώ, είτε είσαι σπίτι, είτε είσαι στη δουλειά, είτε είσαι για ψάρεμα, είτε είσαι δεν ξέρω κι εγώ. Που βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και αρκετό κόσμο και μας ακούει από εξωτερικό αυτή την ώρα. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο από Βέλγιο, από Ινδία, από Αυστρία, από Καναδά, από Γαλλία, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, good morning. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Να βάλουμε λίγο τον κολλητό μας εδώ, τον Τριαντάφυλλο, που λέει μη με τρυπάς από τον Τριαντάφυλλο. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη, βέβαια. Έχουμε και το καινούργιο από την Κατερίνα Λιόγιου, το Ψεύτη. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει το καινούργιο τραγούδι. Αν δεν το έχετε ακούσει, θα το βάλουμε σε λίγο. Τι άλλο. Έχω ετοιμάσει και δέσμη να βανδύ, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 26 και 33 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα. Σήμερα Δευτέρα 7 του μηνός, 7 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, που περιμένουμε τα δωρεάν μηνύματά σας, την αγάπη σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Λίγες μέρες μείνανε, κυρίες και κύριοι, για να ανοίξουν τα σχολεία. Την Παρασκευή 11 του μηνός ξεκινάνε και πάλι τα σχολεία, αγιασμοί και τα σχετικά. Και τη Δευτέρα και πάλι ξεκινάει άλλη μια πολύ ωραία καινούρια σχολική χρονιά. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Έλσα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Good morning. Το γράφει και στα αγγλικά. Good morning, Έλσα. Θέλουμε, μου λέει, εδώ στην παρέα στο αυτοκίνητο, μα μπορείς να μας βάλεις λίγο Μαντό μέχρι τις 7.30, λέει. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε, μετά μπαίνουμε για δουλειά. Οκ, προλαβαίνουμε λοιπόν. Έχω ετοιμάσει λίγο Μαντό, έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίσω.

Θα βάλουμε πρώτα τη Μαντό για να τα ακούσουν τα παιδιά που προλαβαίνουν, έτσι, για να προλάβουν τέλος πάντων μέχρι να μπουν στη δουλειά. Έχω ετοιμάσει και λίγο αναβίση και λίγο πασχάλι και λίγο δέσποινα βανδύ και λίγο αντίκ και λίγο μαρινέλα. Αυτό το έχω μάθει να πετάω ψηλά, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τα παλιά έτσι της αγαπημένης μας. Να στείλω και την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γιάννα που με έχει στείλει εδώ πέρα Viber. Good morning, την καλημέρα μας.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
5: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
10: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που καμισάς φυσικά.
9: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
10: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
9: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
10: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
11: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
12: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
11: Αχα! Το ήξερα!
12: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
12: Nice to meet you.
13: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Music Club.
15: Ξύπνα!
16: Η μέρα ξεκινάει τώρα.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, Μάνια και Παναγιώτης. The morning Pavla breakfast show, αλλά χωρίς τη Μάνια, διότι η Μάνια έρχεται ό,τι ώρα ξυπνήσει, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μια σοβαρότητα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Κατά σε 9 θα έρθει δηλαδή πάλι και σήμερα. Ημέρα Δευτέρα, δεν μπορούσα Παναγιώτη. Οι δικαιολογίες είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορούσα Παναγιώτη, είχε κίνηση, άρχισα να ξυπνήσω το πρωί, ο πίτσι, είδα παλιά κατούριμα και τα σχετικά. Εσείς τώρα που ίσως ανοίξατε πρώτη φορά τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε πρώτη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Δεν πειράζει, κυρίες και κύριοι. Θα κολλήσετε όπως έχουν κολλήσει και οι υπόλοιποι. Και σε μια εβδομάδα θα καταλάβετε τι είναι αυτά που λέω και θα μου στέλνετε πάλι μηνύματα. Μου λένε Παναγιώτη, μαύρο κακομύρι, τι σου μελε να πάθεις, δίκιο έχεις που έχεις μπλέξει με αυτήν την παράουρη και τα σχετικά. Δεν πειράζει που τώρα εσείς οι καινούργοι δεν καταλαβαίνετε. Πείτε το κι εσείς οι παγιοί και στους φίλους σας. Ελλάδα, εξωτερικό κτλ. Στείλτε τους ένα μήνυμα, βάλτε ρε το πρωί να ξυπνήσετε πολύ ωραία και ευχάριστα με αυτήν εδώ την εκπομπή 7 με 11 για 4 ώρες. Δεν θα καταλαβαίνετε στην αρχή τι λέει, γιατί έχουν δέπει τα παιδιά. Μια λένε για το ένα θέμα, μετά αλλάζουν θέμα, λένε κάτι άλλο, μετά ξανά κάτι άλλο. Τέλος πάντων, όμως παρόλα αυτά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουν πολύ όρεξη, πολύ μπρίο, πολύ ταπεραμέντο, πάρα πολύ γέλιο και θα γελάσετε. Αυτό να στείλετε στους φίλους σας σε μήνυμα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πείτε το και στους φίλους σας για να συντονιστούν. Να είμαστε εδώ η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα του πλανήτη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό το μαζί σου και λίγο Αναβίση και λίγο Πασχάλη. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για μηνύματα, αφιερώσεις, καλημέρες, good morning και τα σχετικά. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8, αλλά και στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρης. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Βάσο, στον φίλο μου τον Μιχάλη, να πάω στον φίλο μου τον Σταμάτη. Καλημέρα Σταμάτη, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Τι προγραμματάρα μου λένε αυτή για σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Κάθε μέρα. Καλά, γενικότερα ο σταθμός παίζει ωραία, αλλά για την εκπομπή να μιλήσω. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 7 με 11, εδώ ακούς, κατά την άποψή μας και μάλλον από ό,τι φαίνεται και κατά την δικιά σας άποψη, με τα μηνύματα και το feedback που παίρνουμε τέλος πάντων από την εκπομπή, είναι τα τραγούδια πραγματικά που σας βοηθάνε να ξυπνήσετε. Οπότε, thank you για άλλη μια φορά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο αναβίση, έχουμε ετοιμάσει το Δε Με Αγαπάς και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και οι Καμπάνες, οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

Στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, με τέτοια τραγούδια σαν το προηγούμενο, το Καμπάνες δηλαδή από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Διασκεδάσαμε το καλοκαίρι εκεί στο Κούμπα, στο Κούμπα στην Αμουδάρα, παρέα με το Music Club 105,8, στην πάρα πολύ ωραία μεγάλη συναυλία, και χόρευε εκεί και μου στέλνε βότκες και τα λοιπά. Στην πάρα πολύ ωραία συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Κούμπα, παρέα με τον Music Club 105,8, που ήμουν και εγώ εκεί και έκανα το warm up, έπαιξα και πριν δηλαδή και μετά τη συναυλία. Τι ωραίος αυτός ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδιά! Το είπε βέβαια 80 φορές το Καμπάνες, εντάξει, ήταν και πολύ στα πάνω του τώρα, ήταν και καινούριο τραγούδι κτλ. Παρόλα αυτά όμως, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Επίσης, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε ένα τέτοιο στολίδι σαν πόλη εδώ, σαν Κρήτη, σαν Ηράκλειο, ένα τέτοιο στολίδι όπως είναι το γήπεδο μπάσκετ, τα δύο αωράκια, που είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο τουρνουά με ομάδες από την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, που πού αλλού ας πούμε θα μπορούσαμε να δούμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο σπίτι μας, 5 λεπτά, 10 λεπτά από το σπίτι μας, τέτοιους παικταράδες να παίζουν και τέτοιες ομάδες. Ήταν η Φενέρ, ο Ολυμπιακός, ήταν η Αρμάνι Μιλάνο, η Παρτιζάν κτλ. Όπου στον τελικό το σήκωσε ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, πήγε αρκετός κόσμος να χειροκροτήσει τους παίκτες, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ούτε το ελληνικό πρωτάθλημα ούτε η Ευρωλίγκα, αλλά ευτυχώς που υπάρχουν τέτοια έτσι μικρά τουρνουά τέλος πάντων, και μπορούμε και βλέπουμε λίγο μπασκετάκι, το αγαπημένο μας άθλημα. Και είδαμε και το Μοντέρο στην πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Έχουν κατακλειστεί τα social media, Instagram, TikTok και τα σχετικά, με το πρώτο τρίποντο από τη γωνία μετά από πάσα από το Μιλουτίνοφ που έβαλε ο Μοντέρο, ο παιχταράς αυτός. Συγχαρητήρια, congratulations. Έκανε και κάποιες δηλώσεις, λέει: ο Ολυμπιακός μου έδινε τα λιγότερα χρήματα από αυτούς που μου πρότειναν χρήματα για μεταγραφή από τη Βαλένθια, είπε ο Μοντέρο, αλλά εγώ διάλεξα τον Ολυμπιακό διότι θεωρώ ότι εκεί έχω μέλλον. Και μπράβο του και συγχαρητήρια, καταπληκτικός ο Μοντέρο. Εμένα δεν είναι το, δηλαδή εννοώ τα σωματικά του προσόντα δεν είναι αυτά ας πούμε που βλέπεις στο μπάσκετ και λες πω ρε φίλε 2 μέτρα παλικάρι ας πούμε κτλ. Είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος, παρόλα αυτά όμως είναι χρυσοδάκτυλος, χρυσοχέρης, καταπληκτικός, από τους καλύτερους παίκτες τουλάχιστον πέρυσι και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, γιατί και με τους αγώνες εκεί που έπαιζε στην Δομινικανή Δημοκρατία που είδαμε λίγο μπασκετάκι, είναι καταπληκτικός. Είναι από τον Άγιο Δομήνικο είναι ο Μοντέρο, τέλος πάντων, εκεί που γίνεται το Survivor. Λοιπόν, αυτά με τον μπασκετάκι, γιατί άμα αρχίσουμε να μιλάμε για μπάσκετ εδώ θα ξεκινήσουμε σήμερα και θα τελειώσουμε μετά από 8,5 εβδομάδες. Μας αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Αλέξια. Πάω σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο, την καλημέρα μας.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο, 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο, 18% φθηνότερα, 1,29. Πορτοκαλάδα, 21% φθηνότερα, 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας, 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή τη Δετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram το θερινό Seaside Bar & Dining.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
8: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
7: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
8: Άρε Ζήνονα.
7: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
12: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Skip Scone 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό, 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη, 750 γραμμάρια, 3 και 38 και 5 έξτρα ποντί.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
16: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
17: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
18: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
17: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας, 08:04 και 20 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. 7 του μηνός, 7 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα. Αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, διότι μόλις τώρα, μάλλον τέλος πάντων πριν από λίγο, ξυπνήσατε και μπήκατε σε αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλειά. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να μπήκαν τώρα σε αυτοκίνητο για να πάνε κάνουν μπάνιο. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν διακοπές. Πώς είναι αδερφοί μας που πάει διακοπές στα Χανιά τετραημεράκι. Να, εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα δε νυχθημερών, σκλάβοι, Αιγύπτιοι, σκλάβοι κτλ. Και κάποιοι άλλοι πάνε διακοπές. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε εκπομπή και να σκεφτόμαστε όλο τον κόσμο. Είτε αυτοί ξυπνάνε τώρα, είτε αυτοί ξυπνάνε και πάνε στις δουλειές που δουλεύουν 9-5, είτε αυτοί τέλος πάντων που έχουν ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς και δουλεύουν 5 τα ξημερώματα με 5 την άλλη μέρα το πρωί. Τέλος πάντων, αυτή εδώ η εκπομπή, εδώ το πρωινό, το πάρα πολύ πρωινό μας, το breakfast Pavla Morning Show, εδώ στο Music Club 105,8, πρέπει να σκέφτεται όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αν μόλις τώρα λοιπόν ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και πάτε στη δουλειά, πάτε για ψάρεμα, πάτε για μπάνιο, πάτε για κολύμβι, πάτε για βόλτα, πάτε δεν ξέρω και εγώ πού, εμείς είμαστε εδώ και σήμερα ημέρα Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Παρέα μας και σήμερα στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας και στα κρεοπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας για να κάνετε τις παρέες σας. Να φωνάξετε τους φίλους σας στο σπίτι, να ψήσετε στην ψησταριά και να σας πούνε: πόπο ρε φίλε, τι κρέας είναι αυτό, από πού το πήρες, και θα πείτε από τον Ιερωνημίδη. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή μας εδώ στο Ηράκλειο, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί, είναι τα κρεοπολία Ιερωνημίδης. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο τον κολλητό μας εδώ, τον Νίκο Βέρτη, με το Έλα και Πάμε, και έχω και λίγο Αλέξια και λίγο Αναβίση. Μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 15 και 33 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Να θυμίσω το Viber του σταθμού για άλλη μια φορά, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, καλημέρες και τα σχετικά. Την καλημέρα μου στον φίλο μου το Σταμάτη, την καλημέρα μου στη φίλη μου την Δήμητρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέει και σήμερα. Θέλουμε άμα μπορείς, μου λέει, λίγο Φουρέιρα, το Jackie O. Εννοείται ρε, εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο το Jackie O, Jackie O. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο και σε όλη την ομάδα Ντασιονάκης Team, στην πολύ ωραία αυτή σχολή πολεμικών τεχνών, με ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, Οδός Λουί Περνιέ 3. Επειδή μας αρέσουν τα γαλλικά, κυρίες και κύριοι, είναι στα Καμίνια, σε ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο απέναντι από το σχολείο, δηλαδή στο στενό μέσα, και έχουν και πάρα πολύ ωραίο και ενημερωμένο Instagram που μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε. Ντασιονάκης Team, έτσι λέγεται, σχολή πολεμικών τεχνών, boxing, που είμαι και πάρα πολύ καλός εγώ, kickboxing. Εννοείται βέβαια, ξέρετε ότι έχουμε όλες τις ζώνες, μαύρες, καφέ, κίτρινες, γαλάζιες και τα σχετικά. Μας έχει κάνει και πρόταση εδώ πέρα ο Νίκος να γίνουμε δάσκαλοι εκεί στην σχολή, να κάνουμε και κάτι ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε. Το πρωί κάνουμε εκπομπές, το μεσημέρι κάνουμε babysitting στα παιδιά, το απόγευμα τρέχουμε στις δραστηριότητες και το βράδυ παίζουμε μουσική σαν DJ. Πού να προλάβουμε, κυρίες και κύριοι. 28,5 ώρες να έχει η ημέρα, δεν προλαβαίναμε. Να πάμε και στο φίλο μας τον Ντασιονάκη εκεί, καλημέρα μας τον Νίκο, να κάνουμε. Μας το έχει ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί ξέρει με ποιο, δηλαδή 2-3 είμαστε εμείς, ο Μπρους Λί, ο Τσακιτσάν, 2-3 είμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, θα παίξουμε λίγο Αλέξια, το ορκί σου. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου τη Σοφία, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σας ακούμε από τη δουλειά μου, μπορείς να μας βάλεις λίγο Αλέξια, το ορκί σου, οπότε αυτό εδώ είναι Good Morning.

το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Επίσης την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, ένα τεράστιο πολυόροφο κτίριο το οποίο είναι στη διάθεσή σας για να βρείτε πραγματικά αυτό που θέλετε. Ειδικά τώρα που ξεκινάνε και τα σχολεία, έχουμε τεράστια ποικιλία σε παιδικά γραφεία ή τέλος πάντων γραφεία για το παιδικό δωμάτιο, για τους μικρούς μας φίλους, για να διαβάζουν, είτε είναι λίγο πιο μικρή είτε είναι λίγο πιο μεγάλη, τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να πω δημοτικά ή γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, σχολές, τέλος πάντων, τεράστια ποικιλία σε παιδικά γραφεία, παιδικά δωμάτια, κρεβάτια ας πούμε και τα σχετικά. Θα τα βρείτε όλα αυτά σε καταπληκτικές τιμές στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αφιπής. Την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Και την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, τζάμια, κρίσταλα. Συγχαρητήρια να στείλουμε και στην ομάδα του Όφη, με σκόρερ τον Ανδρούσο και τον Μπουχαλάκη. Ο Όφη κέρδισε 2-0 την Κηφισιά εδώ στο Ηράκλειο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε, κυρίες και κύριοι, που επίσης έχουμε ένα άλλο στολίδι, όπως είναι εδώ το Παγκρίτιο Στάδιο, που μπορούμε με τον Όφη, ο οποίος τα πηγαίνει καταπληκτικά τον τελευταίο καιρό, και μπορούμε και βλέπουμε και τους αγώνες μας, και κάνουμε τη βόλτα μας με τα παιδιά μας, με τις οικογένειές μας. Και πάμε εκεί, ή πάμε ας πούμε στα δύο ωράκια που έλεγα και προηγουμένως. Είχαμε το τουρνουά αυτό μαζί με τον Music Club 105,8. Βέβαια, καλά, βέβαια για τον Όφη δώσαμε και δωρεάν εισιτήρια και προσκλήσεις, αλλά και για το τουρνουά δώσαμε δωρεάν εισιτήρια και προσκλήσεις. Είχαμε δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο και μπασκετάκι και ποδόσφαιρο εδώ στο Ηράκλειο. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός ήταν ο τελικός, 77-87. Κατέκτησαν άνετα το τουρνουά Κρήτης η ομάδα του Ολυμπιακού, με κορυφαίους βέβαια τον Μοντέρο, τον καινούριο παίκτη. Congratulation. Συγχαρητήρια, μια και λέμε έτσι λίγο για τα αθλητικά. Να πούμε για τα Juventus Milan 1-1. Έχουν αρχίσει τα πρωταθλήματα. Εντάξει, οι ομάδες τώρα δεν είναι και στα πάρα πολύ καλά τους. Εντάξει, είναι από προετοιμασία. Δεν ξέρεις ας πούμε τι να το παίξεις, άσο, χ, διπλό κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και το στοιχηματάκι για τους φίλους εδώ που ψηλο σχολούνται. Οπότε μια χαρά, δηλαδή έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε. Μια και λέμε για τα αθλητικά, να στείλουμε και τα περαστικά μας. Ειλικρινά, δηλαδή, στεναχωρήθηκα με τον LKB μετά το. Έκανε και κάποιες δηλώσεις, ας πούμε, ο LKB μετά το χειρουργείο. Θα επιστρέψω δυνατότερος, που είχε ένα σοβαρό τέλος πάντων χτύπημα στον αγώνα προχθές. Περαστικά να ευχηθούμε. Λοιπόν, αυτά λίγο με τα αθλητικά. Θα τα ξαναπούμε και λίγο αργότερα, όταν πλέον θα έρθει η Μάνια, που τα ξέρει αυτά. Εννοείται ότι ξέρει και από αυτά η Μάνια. Σας είχα υποσχεθεί από προηγουμένως λίγο Μαρινέλα. Το έχω μάθει να κοιτάω ψηλά. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ από τη Μαρινέλα. Με το τραγούδι αυτό θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Δέσποινα Βανδύ και το Σπάνια. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Επιτέλους, Σπίτι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
0: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
0: Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπαν στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψήξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
6: Η Σοφία.
5: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
6: Η Σοφία.
5: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
6: Η Σοφία.
5: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
6: Μα η Σοφία φυσικά.
5: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αγαπημένοι φίλοι, και εκεί που δεν το περιμέναμε ήρθε η Μάνια η Δανδουλάκη.
1: Νάτα.
0: 9 παρα τέταρτο, παρα 20.
1: Έλα.
0: Παρα
1: νωρίτερα 20. Ήρθα.
0: Τι πάει, παρα 43, είναι και 40 ήρθες. Τι νωρίτερα.
1: Τεσπα.
0: Ό,τι τεσπα, τι σπα. Δεν σπάει τίποτα. 9 παρα 20 ήρθες.
1: Ω, είχες βγει νωρίτερα, μωρέ.
0: Εγώ.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι εδώ, Μάνια, από τις 7 παρατέταρτο κάνω εκπομπή, αν θες να ξέρεις. 7 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο.
0: 9 παρατέταρτο.
1: Πόλη παρατέταρτο ερχόμαστε. Πού θα σε καταλήξεις.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι θα δώσω μια συμβουλή.
1: Σε ποιον?
0: Στους φίλους ακροατές, παύλα ακροάτριες που μας ακούνε, που είναι από το marketing, από τα μακαρόνια Μίσκο. Θα τους δώσω μια συμβουλή να φτιάξουν μια διαφήμιση, όχι με AI, από το μυαλό μου είναι φτιαγμένη αυτή, δωρεάν. Εγώ αν ήμουνα στο μάρκετινγκ στα μακαρόνια Μίσκο, θα είχα βάλει ας πούμε το Σάκη Ρουβά να τραγουδάει και να λέει το κορίτσι, όχι της δίσκο, της Μίσκο. Και να δείχνει μετά να παίζει από πάνω το τραγούδι και να τον δείχνει αυτόν και λίγο, ας πούμε, και τα λοιπά. Το έχω κλείσει τα μάτια μου τώρα για να φανταστώ τη διαφήμιση, και να είναι μια κοπέλα, ρε παιδί μου, και να είναι στην κουζίνα να μαγειρεύει και να λέει το κορίτσι της Μίσκο. Και καλά να λέει αυτή, εγώ μαγειρεύω μόνο με Μίσκο, και να κάνει, ξέρω εγώ, καρμπονάρες, να κάνει παστίτσια και τα σχετικά. Και να είναι έτσι.
1: Όλα αυτά τα σκέφτηκες μόνος σου.
0: Τα σκέφτηκα μόνος μου χωρίς το AI, και να είναι, ας πούμε, μια διαφήμιση και το κορίτσι της Μίσκο. Και θα πηγαίνανε όλες οι φίλες ακροάτρες εδώ να αγοράζανε μακαρόνια Μίσκο. Δεν θα παίρνανε τα άλλα, τα Μπαρίλα, τα δεν ξέρω και εγώ τι άλλες μάρκες υπάρχουν, δεν θυμάμαι. Θα παίρνανε τα Μίσκο, ορίστε, αλλά τους μιλάω εγώ και δεν μ' ακούνε.
1: Αυτά έχω να πω. Ωραία, φίλε. Είδες τώρα πως ξεκινάει η εβδομάδα. Μπήκα, φωνάζει, χτυπιέται μόνος, τεντωνόταν. Είχε βγει κοιλιά του έξω από την μπλούζα.
0: Δεν έκανε κοιλιά μου, έκανα.
1: Να χαθείς πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
0: Σουηδική γυμναστική έκανα, Μάνια. Διατάσεις κάνουν. Όταν κάθεσαι εδώ πέρα τρεις ώρες, πρέπει να σηκωθείς να κάνεις διάταση το κορμί σου, να δείξεις το μπέτι σου, να το κάνεις. Το μπέτα χέρια να κάνεις. Να κάνεις διατάσεις για να μην πιάνεσαι.
1: Θυμάστε τις παλιές ελληνικές ταινίες με το Βουτσά που πριν βουτήξει μέσα στην πισίνα έκανε αυτές τις διατάσεις με το μαγιό. Το μαγιό πάνω από το φάλι. Ήταν ίδιος.
0: Ναι, ήταν ίδιος.
1: Παναγιώτης Βουτσάς.
0: Δεν ήταν ο Βουτσάς καταρχήν, ήταν ο Κωνσταντάρας.
1: Ο Κωνσταντάρας.
0: Οπότε όταν θες να πεις κάτι, ή να το λες σωστά ή να μην το λες
1: εσύ
0: καθόλου.
1: Εσύ που του μοιάζεις, το κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία. Βάλε τώρα κάνα τραγούδι και θα γυρίσουμε με γάμο. Να σου πω νέα, γαμοχαρές.
2: Θα σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ?
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
6: Τέλειος σαν εσένα.
4: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Σοφοκλή, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, Viber δηλαδή, να θυμίσω και το Viber του σταθμού, 6970-111058. Μου λέει, είναι και το άλλο τραγούδι, μου λέει, του Σάκη Ρουβά, σχετικά με αυτά που έλεγες προηγουμένως, μου λέει, για τα μακαρόνια μίσκο. Είναι αυτό που λέει, θα σου φτιάχνω μακαρόνια
1: ναι,
0: με μίσκο για να φας, να βάλουν, δηλαδή να παίζει μια το ένα τραγούδι, μια το άλλο. Θα σου φτιάχνω μακαρόνια με μίσκο για να φας.
1: Θα μας το πεις όλο.
0: Όχι ρε παιδί, απλά λέω. Είδες ο κόσμος εδώ πέρα ότι συμφωνεί με την άποψή μου ότι θα έπρεπε να γίνω marketing manager διαφημίσεων και τα βλέπεις που τα λέω εγώ.
1: Παναγία μου.
0: Όπως θα μπορούσα, έχω κάνει και πιο παλιά, είχα πει μια άλλη, πάλι είχα σκεφτεί μια άλλη διαφήμιση.
1: Μα εσύ κοιμάσαι και ο νους ταξιδεύει.
0: Ναι, είχα πει μια άλλη διαφήμιση για αυτά τα, που είναι τα δαχτυλίδια, πώς τα λένε αυτά, τα φολί-φολί. Το φολί-φολί, δεν το ξέρω.
1: Όχι, όχι, προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορεί να σκέφτηκες.
0: Έλα τώρα, αυτά τώρα τα σκεφτόμαστε μόνο εμείς που έχουμε έτσι μυαλό που έχει να κάνει με διαφημίσεις,
1: ναι,
0: με
1: μάρκετινγκ.
0: Εγώ θα έβαζα, ας πούμε, την Άννα Βύση να τραγουδάει το τραγούδι, το πάρα πολύ γνωστό, το πολύ-πολύ, και την ώρα που θα έβγαινε, αντί να λέει το πολύ-πολύ, να λέει το φολί-φολί έχει δαχτυλίδια, το φολί-φολί έχει και ρολόγια, το φολί-φολί. Αντί να λέει το πολύ πολύ, να λέει το φολί φολί και να είναι μια τέτοια διαφήμιση με την Άννα Βύση. Δεν είναι ωραία διαφήμιση αυτή!
1: Θέλω να βγάλω τα μάτια μου.
0: Δεν είναι ωραία διαφήμιση αυτή! Εγώ τα έχω σκεφτεί αυτά, Μάνια Δανδούλοβιτς, εγώ. Χωρίς το AI, μόνο μου.
1: Μόνο μου.
0: Με το μυαλό μου, με το μυαλό μου.
1: Έχουμε AI στο σπίτι.
0: Ορίστε. Το φολί φολί έχει και ρολόγια. Το φολί φολί έχει δαχτυλίδια. Να σου βγάλω και σαν μια διαφήμιση για το Money D.
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Για το Money D. Δεν το έχω σκεφτεί τώρα.
1: Μα σκέψτε το. Να κάνουμε κι εμείς κανένα ευρώ.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν το έχω.

0: Τόσο πολύ του άρεσε, ρε παιδιά.
1: Όχι, το έχω ξαναπεί πιο παλιά, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή ήταν πολύ ωραίο, γελάω και τώρα. Κανονικά θα πρέπει να γελάσω γιατί το έχω ξαναπεί.
0: Αλλά είναι τόσο αστείο που δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Είναι τόσο αστείο που δεν μπορώ να το. Λοιπόν, άκουτε τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε λίγο Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά Στέφανα. Όχι, καλά Στέφανα.
0: Καλά, να ζήσετε.
1: Να ζήσετε, να ζήσετε, να ζήσετε, να ζήσετε. Και επιστρέφουμε
0: όλα
1: σε λίγο.
0: Όλα τα ήξερα, όλα.
1: Όχι, εγώ τα ήξερα.
0: Εγώ τα ήξερα. Είμαστε φίλες.
1: Άσε, μωρέ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Πλυντήριο στεγνοτήριο πίτσος 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
5: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
6: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
5: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
6: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
5: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
6: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
5: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
6: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
7: Wow! You did it!
8: It is so easy for me.
7: So easy!
8: Yes! And it can be so easy for you too.
9: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι. Το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στη

0: 09 και 13 και 30 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Να θυμίσουμε το Viber 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας εδώ, το Γιάννη μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Να βάλτε λέει ένα τραγούδι, να το αφιερώσετε στην Όλγα που δουλεύει κάθε πρωί και σας ακούει. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Όλγα.
1: Γεια σε όλους.
0: Πού είναι το μικρόφωνο σου. Την καλημέρα μας, good morning. Λοιπόν, Μάνια, για πες τώρα ποιος παντρεύτηκε.
1: Παιδιά, τίποτα, το χάσαμε το κορίτσι, δεν είναι πια ελεύθερο, Ιουλία Καλυμάνη. Άκου τώρα, άκου τώρα.
0: Η Ιουλία τι λένε αυτή.
1: Ιουλία.
0: Το Ιουλία, ναι. Από πού μπορεί να βγαίνει
1: από ρε το
0: φίλε.
1: Ιουλία.
0: Ιουλία.
1: Σοβαρά το λες τώρα αυτό.
0: Όνομα.
1: Παναγία.
0: Όνομα. Από πού βγαίνει, από πού. Βγαίνει, γιατί ρε φίλε, δηλαδή.
1: Αγία Ιουλία.
0: Υπάρχει Αγία, το Ιουλία είναι ελληνικό όνομα γυναικείο που αποτελεί το θηλυκό του ονόματος Ιούλιος.
1: Κέσσερα.
0: Που προήλθε από το λατινικό Julius, το όνομα Ιουλία κτλ.
1: Παντρεύτηκε λοιπόν τον εκλεκτό της καρδιάς της, όπως συνηθίζουμε να λέμε, Μιχάλη Τουρατζίδη, στη Θεσσαλονίκη, σε ένα έτσι μυστήριο, που πραγματικά ήταν μυστήριο. Πήγαν οι κάμερες, τους έδιωξαν, ήθελαν να τις κρατήσουν περισσότερο την ιδιωτικότητα της στιγμής. Φυσικά κυκλοφόρησε φωτογραφία AI με νυφικό.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, είναι 7 Σεπτεμβρίου, να πεις εδώ στους φίλους ακροατές. Πότε στο είπα εγώ ότι παντρεύονται και μου λες αποκλείεται, τους ξέρω, τους έχω δει 100 φορές, δεν είναι αυτό.
1: Πριν από δύο μήνες.
0: Δύο μήνες.
1: Ναι, δύο μήνες.
0: Μόλις η Μάνια. Το Πάσχα στο έλεγα ότι παντρεύονται.
1: Το Πάσχα.
0: Το Πάσχα, ναι. Τώρα έχουμε.
1: Πιο κοντά το έχω στο μυαλό μου.
0: Πιο κοντά το έχω. Το Πάσχα. Από το Πάσχα σου λέω εγώ ότι παντρεύονται, μου λέει αποκλείεται, μου λέει. Μα εγώ τους ξέρω, αποκλείεται, ναι. Γεια, συνέχιζε τώρα, θέλω.
1: Δεν το πίστευα, τι είναι από ψέματα.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
1: Και να ζήσουν τα παιδιά. Δεν έχουν διαρρεύσει ακόμη φωτογραφίες και η Ιουλία, να ξέρετε τώρα, εντάξει, μην περιμένετε να δείτε. Δηλαδή, αν διαρρεύσουν από κάπου αλλού, δεν είναι έτσι τύπος που θα ανεβάσει στο Instagram φωτογραφίες από το γάμο κτλ.
0: Μπήκες δηλαδή στο Instagram της και δεν έχει ανεβάσει φωτογραφίες από το γάμο.
1: Δεν μπήκα, αλλά αυτό πιστεύω.
0: Η Ιουλία γιορτάζει κυρίως σε δύο ημερομηνίες.
1: Εκεί αυτό. Την παπαδιά μαζί μας.
0: 18 Μαΐου της Αγίας Ιουλίας της Εναγκύρα. Την παπαδιά. Και 21 Δεκεμβρίου της Αγίας Ιουλιανής. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα υποκοριστικά στην Ελλάδα είναι Γιούλα.
1: Γιούλα.
0: Γιούλη, Λία, Λιάνα και το ξενικό Τζούλια.
1: Τζούλια.
0: Τζούλια. Από εκεί βγαίνει αυτό το Τζούλια.
1: Μαραμένα τα Τζούλια και οι βιόλες.
0: Μαραμένη μου γαρδένια. Ποιο τραγούδι να βάλουμε από την Ιουλία Τζούλια Καλυμάνη, να τις αφιερώσουμε που παντρεύτηκε εδώ. Πάντρε με.
1: Νίκη
0: δυο. Γύρνα σε.
1: Μα με μπερδεύεις.
0: Γιατί σε μπερδεύω, το παντρεμένη και δυο θα τέριαζε.
1: Α, το έφυγε.
0: Παντρεμένη. Για κάτσε να δω, το έχουμε το παντρεμένη και δυο.
1: Μα αυτό θα βάλεις, δεν ζήτησε αυτό.
0: Γιατί, ποιο ζήτησες, το έφυγε.
1: Το έφυγε.
0: Ναι, εντάξει. Ό,τι τραγούδια σε ρωτάω.
1: Μα τη Ιουλία Καλυμάνη δεν μου είπε και εσύ μου λέει να βάζει το παντρεμένη και δυο γύρνα, σε παρακαλώ. Εσύ είσαι χτυπημένο αγόρι.
0: Εγώ είμαι χτυπημένο, εσύ δεν ξέρει από ραδιόφωνο.
1: Άντε,
0: δεν ξέρει. Μάθε με από του εδώ από
1: τους... Βάλε μετά και λίγο Χατζηγιάννη.
0: Θα βάλω και Χατζηγιάννη γιατί θέλει να αλλάξει λέει η καριέρα ο Χατζηγιάννη, για γίνει λίγο ποδοσφαιριστή.
1: Το βλέπω τώρα.
0: Ναι, θέλει να αλλάξει καριέρα. Κάτσε παντρεμένη. Καταρχήν το τραγούδι αυτό φαντάζομαι ότι δεν το ξέρει το παντρεμένη και δυο.
1: Το γύρνα, σε παρακαλώ.
0: Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Εγώ δεν ξέρω Χριστοδουλόπουλο.
0: Από τις πρώτες εκτελέσεις εδώ το έβαλα. Τώρα δεν βάλαμε κανένα remix να το λέω πάνω σκιάμος. Βάλαμε

0: δες μωρέ, τι δες με αφήνει αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό ήθελα να πω, αυτό ταιριάζει αυτό που κάνεις.
0: Δεν το κάνω εγώ, το έχω κλέψει από τον Πανοκιά μου. Τι νόμιζε ότι εγώ τα κάνω όλα, εντάξει.
1: Εγώ το νόμιζα.
0: Εκλέβω κι εγώ από κάποιον, ρε Σημάνια, ηρέμησε τώρα, δεν τα κάνω όλα εγώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.

0: και πλασταλίν για τις χειροτεχνίες, ε!
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ!
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
8: Και τα κυριακάτικα τραπέζια? Και τους φίλους?
9: Και τα παιχνίδια μου?
10: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.κρήτης.gr.
9: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
0: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
0: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
0: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
0: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Music Club 105,8.
6: Όλοι ακούνε.
7: Γεια σας, είμαστε
8: η Εύα,
9: η Βάλια,
10: η Πινελόπη,
11: η

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 10 και 34 και 40 δευτερόλεπτα είναι το πρωινό μας εδώ, morning breakfast show με την Μάνια την Δανδουλάκη. Έφαγα, λέει, ένα σάντουιτς το πρωί.
1: Ναι.
0: Και δάκρυσα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν κλαπς σάντουιτς. Καλημέρα, καλημέρα κόσμε. Πόσο ωραία τα λέει ο παρουσιαστής.
1: Εμένα δεν με σέβεσαι, το έχουμε καταλάβει. Τους ανθρώπους που τώρα είναι στο αμάξι και πάνε στη δουλειά τους δεν τους λυπάσαι, ρε φίλε.
0: Ναι, καλησπέρα, τηλεφωνώ για... Ναι, καλησπέρα, τηλεφωνώ για το ενοικιάζεται. Ενοικιάστηκε, κύριε. Τέλος πάντων, τώρα για τη γραμματική θα μιλήσουμε. Ωραίο, ωραίο, πρωινό. Πρωινό, πρωινό, ξύπνημα, πρωινό, πρωινό. Μάνια, τι έγινε, ρε, κάνα νέο, θα μας πεις, σε παρακαλώ, την κίνηση στους δρόμους.
1: Εννοείται. Εννοείται,
0: θα νόμιζα ότι δεν ήσουν έτοιμη.
1: Παναγία.
0: Νόμιζα ότι δεν ήσουν έτοιμη, ήθελα να δω τα αντανακλαστικά σου.
1: Είμαι
0: Μάνια,
1: πάντα έτοιμη.
0: Σε ακούμε!
1: Αγαπημένοι φίλοι και ακροατέ, ξεκινάει η κίνηση από το αεροδρόμιο. Σήμερα, καθώς και μπροστά από το αεροδρόμιο υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα ετούτη την ώρα.
0: Μποτιλιάρισμα.
1: Μποτιλιάρισμα, όπως λέμε, μπότα. Στην Ικάρου έχει αρκετή κίνηση. Του άρεσε.
0: Ωραία, ήταν
1: τόσο χαζό που του άρεσε. Στην Ικάρου έχει αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Καζαντζίτη μόνο η κάθοδος. Εθνική αντιστάσεως είναι ψιλοχαλαρά με λίγο παραπάνω κίνηση στα φανάρια. Κατεβαίνουμε κέντρο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ φορτωμένη πλατεία Ελευθερίας. Κίνηση όμως βλέπω. Evans, Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού και Πλαστήρα. Αρκετή κίνηση στην Μήνο στην κάθοδο. Ενώ βλέπω κινησούλα αρκετή επίσης διακεκομένη στην 62 Μαρτύρων. Η Γιώφυρος είναι φορτωμένη. Το κέντρο της Αμουδάρας και του Γαζίου.
0: Μπράβο, Μάνια, τα λες πάρα πολύ ωραία. Ποιοι είναι στην παρέα μας, Μάνια Δανδουλάκη?
1: Σήμερα...
0: Μάνια Δανδουλάκη.
1: Σήμερα στην παρέα μας, Παναγιώτη Μάρτη, είναι ο αγαπημένος μου Λαβύρινθος στα πεζά Ηρακλείου για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Συνεργείο αυτοκινήτων Σαβουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέβη επισκευέ ευθυγραμμίσει. Η Μέντιστρομ φυσικά είναι μαζί μα στη λεωφόρο Γνωσού 256 και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Και φυσικά το φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάκη στη Βίπε Οδό Ήτα.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν μήνυμα. Στην φίλη μου τη Σταυρούλα να στείλω την καλημέρα μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι προγραμματάρα μου λένε για αυτή για σήμερα. Αλκαίος μετά μου λέει στο καπάκι, ξέρω τι ζητάω, high five. Τι δουλειά κάνουμε.
2: Μα πότε το βγάλανε μωρέ αυτές αυτό το τραγούδι να σας κάνουν story time?
1: Το 1840. Έλα. Ξέρω τι ζητάω. Να. Γιατί τι θες να. Το 90 ήταν, ξέρω εγώ.
2: Το 90 δεν γίνεται να ήταν.
1: Τέλος πάντων, λέμε τώρα, ναι. Τι θες να μας πεις.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι, αυτή η ιστορία που έχουμε όλοι στο μυαλό μας και από το παρελθόν μας, όλα τα κορίτσια που λέγαμε αυτό, εγώ όταν έβαζα τη μαμά μου να δει τις χορογραφίες μου.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Με τη θεία μου στα οικογενειακά. Είναι αυτό το τραγούδι, χορογραφίες οι δικές μου.
1: Ναι, όλοι το κάνουν αυτό το χορευτικό. Όλοι που είναι. Το τραγούδι είναι του 2003.
2: Εντάξει, αγέννητη ήμουν, αλλά μετά από κάποια χρόνια που γεννήθηκα το 2010. Εγώ,
1: ναι.
2: Το θυμόμουν, ας πούμε, σαν τραγούδι. Ναι. Έκανα throwback.
1: Αγέννητη ήσουν το 2003.
2: Ναι.
1: Πω. Λοιπόν, High Five ήταν το συγκρότημα. Μπορείς να μου πεις ποιες ήταν οι κοπέλες, οι τραγουδίστριες που αποτελούσαν τότε το συγκρότημα High Five?
2: Εγώ δεν θυμάμαι πότε διαλύθηκε.
1: Λοιπόν, ήταν η Ειρήνη Ψυχράμη. Αυτή ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Η Σάγια, η Μαρλέν Αγγελίδου, η Φρόσο Παπαχαραλάμπους. Αυτή.
2: Εντάξει, μόνο τη Σάγια θυμάμαι.
1: Η Νάνση, ναι. Η Φρόσο, πολύ ωραίο κορίτσι. Φρόσο ήταν δηλαδή από τη θυμάμαι δηλαδή.
2: Μα γιατί ας πούμε αυτές διάλυσαν που είχαν τόσο μεγάλη
1: στοιχεία? Εντάξει, για τον ίδιο λόγο που διάλυσαν και οι Άνδρες η Μάνια.
2: Κρίμας.
1: Μετά από λίγο εδώ διάλυσαν η Ονειράμα. Όπου να θα διαλύσουν οι μέλισσες. Άμα δεις, ας πούμε, για τα σχήματα που θα μας πεις σε λίγο.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Γράφει μέλισσες και από κάτω. Πώς λένε, Χρήστος Μάστορας και μαζί του οι μέλισσες. Έτσι γράφει.
2: Ψέματα.
1: Τι ψέματα.
2: Δεν το δω αυτό.
1: Μάρε Μάνια, εγώ πρέπει να στα λέω όλα.
2: Τι κουβέντες.
1: Ναι, γράφει στην αφίσα μέλισσες. Πώς λένε, Χρήστος Μάστορας μαζί του οι μέλισσες. Εδώ διαλύουν όλα τα συγκροτήματα. Εσύ μου λες τώρα για τους high five και
2: μήπως, το... Μήπως ο επιχειρηματίας δεν είχε παραπάνω χρήματα για να πλαισιώσουν τις μέλισσες και σου λέει θα τους βάλω ξεχωριστά για να φανούν μπούγιο.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνανε.
2: Σου λέει μπορεί να μην το ξέρει κάποιος ότι είναι μαζί αυτή.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, επιστρέφουμε με τα σχήματα τα χειμερινά.
2: Θα παίξουμε και ένα Find Their Wine, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται.

0: You did it!
1: It is so easy for me.
0: So easy!
1: Yes! And it can be so easy for you too.
2: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
1: Do, Na, To, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
6: Και για φαγητό.
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
6: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
8: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
9: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
8: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
9: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
8: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
9: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
8: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία, δίπλα στον άνθρωπο.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Thermos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
10: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
12: Music.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, είναι σχεδόν 11 είναι η ώρα, 10 και 58, λίγο πριν ολοκληρώσουμε. Έχουμε τη Μάνια τώρα εδώ που θέλει να μας πει τα σχήματα, αν έχετε σκοπό να πάτε στην Αθήνα σε κάνα μπουζούκι. Ποιον θέλετε να πάτε να δείτε, παρακαλώ Μάνια.
1: Λοιπόν, εγώ το ψηλιαζόμουν, παιδιά, ότι θα ξαναγυρίσει ο Θάνος ο Πετρέλης, διότι είχε γίνει αρκετά viral το τελευταίο διάστημα το ξυπνά Θανάση, λαβέ δράση. Ναι. Να το βάλουμε μετά.
0: Να το βάλουμε μετά, ναι.
1: Λοιπόν, ξυπνά Θανάση,
0: ναι.
1: Στο Σαν Ρέμο θα εμφανιστεί, πάρα πολλά χρόνια έχω να τον ακούσω τον Πετρέλη, δεν ξέρω για σένα.
0: Ο Πετρέλης έχει γίνει τώρα viral μετά που του έκανε τη διασκευή η Κατερίνα Λιόγιου,
1: ναι,
0: το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Μετά από αυτό το τραγούδι ξαναπήρε τα πάνω του και έχει πολύ ωραίο και TikTok. Βγάζει συνέχεια φωτογραφίες, πώς το λένε, βιντεάκια, ανεβάζει στο TikTok κτλ. Και μάλλον τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Τον θυμάμαι, εγώ ήταν πολύ αγαπητός παλαιότερα.
0: Εντάξει, για μια μέρα νομίζω θα. Δεν πιστεύω να τραγουδάει τώρα.
1: Σαν Ρέμο σου λέω, σεζόν 26-27.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για μια μέρα. Σάββατο μόνο θα είναι ανοιχτά. Δεν πιστεύω να είναι
1: τώρα δεν ξέρω και τις μέρες ακριβώς, ρε κοπέλια.
0: Εντάξει τώρα, ναι, εντάξει.
1: Σχήμα
0: ναι.
1: που εγώ θα επισκεφτώ προσωπικά, Ποσειδώνιο Θοδωρής Φέρης Στέλλα Καλή. Χαμός θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Στο Λουξ είναι ο Κακοσέος φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Νόξ, Δέσποινα Βανδίνα Τάσα Θεοδωρίδου Σχηματάρα. Τόκιο, η κολλητή μου και πλέον καλοπαντρεμένη Ουλία Καλυμάνη. Vox, Χρήστος Μάστορας Μέλισσες, παιδιά, όντως το λέει έτσι. Έπαθα σοκ.
0: Yeah.
1: Ρωμαίο, Σαντικάη και Κουκλουβίνη. Πάρα πολύ ωραίο. Κουλκουβίνα το ποσοστά. Έχει γίνει ήδη και η πρεμιέρα.
0: Εγώ είδα την πρεμιέρα εκεί στο Σαντικάη Κουκλουβίνη. Εντάξει, το κάτω ήταν μόνο γεμάτο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Τα story δηλαδή που είδα. Το πάνω γιατί είχε ένα πατάρι ήταν άδειο.
1: Έλα μωρέ, ακόμα είναι καλοκαίρι, μωρέ.
0: Τι καλοκαίρι είναι, αυτή η άλλη έκανε. Η Λιόγιου το γέμιζε 5 χρόνια το μαγαζί τώρα. Τέλος πάντων.
1: Η Λιόγιου τώρα. Στο Μέζο για αρκετές χρονιές πλέον η Πέγγιζ είναι η αγαπημένη μου. Στο Λόχαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελένη Φουρέιρα. Βοτανικός Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Στο Θέαμα θα είναι ο Μενιδιάτης με την Ασλανίδου. Χοτέλ 130, πρώην Χοτέλ Ερμού δηλαδή, Πάολα με τον Αναστασιάδη. Ενώ. Φαντασία βλέπω η Ιακωβίδη με Έλλη Κοκκίνου. Παρέα θα είναι και η αδερφή του Μορφουλή Ιακωβίδη, να πούμε. Vox, τα μάτια γονίδης Λένα Ζευγαρά. Ένα τον που δεν θα πω δυστυχώς λόγω του Ρουβά, Σάκης Ρουβάς Κατερίνα Λιόλιου.
0: Yeah.
1: Ακτή Πυραιός, Πάνος Κιάμος και Λευτέρης Πανταζής.
0: Ναι, το είδα και αυτό, πολύ ωραίο.
1: Άνοδος και τη Γαρμπή και Νικηφόρος. Κέντρο Αθηνών Κωνσταντίνος Αργυρός Ρή Ελληνίδου.
0: Θα τρώπες Νικηφόρος, έρχεται ο Νικηφόρος εδώ την Τετάρτη παρέα με το Music Club 105,8 και η μία και μοναδική Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου θα τον έχει συνέντευξη.
1: Ποιο
0: άλλο τον είχε.
1: Ποιο τον είχε. Μάνια Δανδουλάκη τον είχε.
0: Μάνια Δανδουλάκη τον είχε. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι. Καμπαρέ Νίκος Απέργης Χριστίνα Μιλίου. Ήταν για 800 χρόνια πλέον ο Νίκος Βέρτης. Ο οποίος χώρισε κιόλας. Μεγάλο μαράζι. Athen State Χριστοδουλόπουλος Ξένος και Βέρα.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι
0: προγραμματικό. Αυτό είναι
1: σχήμα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.
1: Τσάω.

0: πάντα.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μία προσφορά από το eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Αριάδνη κάνει την έκπληξη και μοιράζει δώρα.
5: Μπες και εσύ στην κλήρωση καταναλωτών του CRM Αριάδνη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας και γραφείου.
4: 5 Samsung Galaxy Tab A11 LTE Silver,
5: 10 Work γραφεία Gaming Nemesis Green,
4: 10 Work καρέκλες γραφείου Top 2 μαύρες
5: και 5 Dell DC 15250 Laptop 15,6 inch Full HD Core i5 1334U 16GB 512GB UHD Graphics Windows 11 Pro.
4: 30 μεγάλα δώρα περιμένουν τους τυχερούς.
5: CRM Αριάδνη.
4: Μπες στην κλήρωση.
5: 30 μεγάλα δώρα ψάχνουν τους νικητές τους.
4: Ένας από αυτούς μπορεί να είσαι εσύ.

0: Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Music Lab 105,8, είμαστε παντού. Καλημέρα, καλημέρα και από εμένα. Λίγα λεπτά μετά από τις 11. Εδώ, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Δεύτερη εβδομάδα, έτσι που έχουμε επιστρέψει κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα σηματοδοτεί έτσι και περισσότερες ακόμα επιστροφές σε άλλες εργασίες. Οπότε, όσοι έχετε επιστρέψει τη δουλίτσα σας, καλώς να ορίσετε, να συνηθίσετε σιγά-σιγά. Θα περάσετε έτσι τις πρώτες μέρες λίγο δύσκολα, αλλά όλα καλά. Θα πάνε και θα μπούμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή, να της πω χρόνια πολλά. Ο Σόζον, από ό,τι βλέπω εδώ στο ημερολόγιο, είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας και είναι και η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Πολύ σημαντικό, αλλά έτσι λέγοντας αυτό τώρα και τους γαλάζιους ουρανούς, πάει το μυαλό μου στους δύο αδικοχαμένους μας πιλότους. Τι ήταν πάλι αυτό και πόσο στενάχωρο για την πολεμική αεροπορία και όχι μόνο για όλους εμάς τους Έλληνες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Έχω πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Έχω δώρα, διαγωνισμούς. Θα πούμε πολλά, θα δώσουμε δώρα, θα τραγουδήσουμε μαζί, θα παίξουμε την καλύτερη μουσική. Αλλά αυτό που θέλω να βάλετε στην ατζέντα σας για αυτήν εδώ την εβδομάδα είναι ότι την Τετάρτη αυτή έρχεται ο Νικηφόρος στο θερινό Seaside στην παραλιακή Ηρακλείου για ένα μεγάλο live. Θα είναι το μεσημέρι της Τετάρτης και εδώ ζωντανά στο σταθμό να κάνουμε συνεντευξούλα. Και ετοιμάζω και φιάλη για να σας στείλουμε και εσάς στο θερινό. Μια νύχτα θέλει μόνο ο Νικηφόρος. Τι θέλει? Τον αγαπώ, παιδιά, αυτό τον καλλιτέχνη.

0: Εμένα θες, το λέει και ο Σάκης Ρουβάς, παιδιά, αγαπημένος Σάκης. Και εγώ θέλω πάρα πολύ να σας πω τους χορηγούς της εκπομπής μας, έτσι για να μπούμε και σε μια ροή σιγά-σιγά. Όπως είναι το Special Car Service που βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας φυσικά, αλλά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα οποία εξειδικεύεται, όπως εξειδικεύεται και στη Volvo. Στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία υπέροχα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence, αλλά και το Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια για να επιλέξεις έπιπλα χειροποίητα για όλο το σπίτι. Το κατάστημα Λελεδάκη σου όμω, με μεγάλες έτσι προσφορές και αυτή την εποχή σε όλη την αντρική του συλλογή. Οι αγαπημένες μας αναδρομές για να διοργανώσεις τον πιο τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Σας το είπα, το Σεπτέμβριο είναι μήνας καλοκαιρινός για την Κρήτη. Χτες μάλιστα έκανε πάρα πολύ ζέστη. Οπότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην ανάληψη Χερσονήσου από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Να κάνεις και βουτιά να δοκιμάσεις και την υπέροχη κουζίνα του Ocean. Η κάλκο κρέτα αλουμίνιουμ construction, αν χτίσεις να ανακαινήσεις θα πάω στους ειδικούς και φυσικά προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφω σύντομα κοντά σας.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση.

0: Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
2: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
1: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
2: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
1: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
2: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρήτης, 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Music Club 105,8.
7: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της εφαλής του.
8: Είναι μία!

0: 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Μεγάλο ραδιόφωνο, το λέει και ο Σταρόβας. Όχι αστεία, εδώ στο Music Club 105,8. Και πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και σήμερα. Θέλω να στείλετε πολλά πολλά μηνυματάκια, έτσι με ευχές για καλή εβδομάδα. Εννοείται στο Viber του σταθμού. Θέλω να το αποθηκεύσετε και να μας στέλνετε συνέχεια μηνύματα εκεί. 6970-11-1058 είναι πολύ εύκολο, τελειώνει και συχνότητά μας. Για να μου στέλνετε μηνυματάκια, αφιερωσούλες και φωτογραφίες από εκεί που είστε. Φυσικά στα social του σταθμού είμαστε πολύ ενεργοί και στα προσωπικά μου προφίλ ακολουθείτε. Κον Παπαδοπούλου στο Instagram, για να γίνουμε φιλαράκια και εκεί. Και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Νομίζω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Συνάντησα πολλούς ακροατές, δεν σας κρύβω, και στο γήπεδο του Όφη χτες, κάποιους από τους νικητές μας. Και να ξέρετε ότι θα δίνουμε συνέχεια εισιτήρια, διότι ο Music Club 105,8 σε πάει και στον Όφη και στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μεγάλη νίκη λοιπόν του Όφη με 2-0, άνετα θα έλεγα, επί της Κηφισιάς. Ξεσηκωμένοι έτσι όλοι εμείς οι ομιλίτες, με την κερκίδα, και πιστεύουμε και ελπίζουμε τα καλύτερα για την ομάδα φέτος, που θα έχει, θα θυμάστε, μια πολύ καλή πορεία στη Super League, και όχι μόνο, γιατί μας η Ευρώπη μας νοιάζει τώρα. Μπράβο στον Όφη για τη χθεσινή νίκη. Πολλοί φίλοι πήγανε και στο τουρνουά μπάσκετ, που είχαμε δώσει επίσης προσκλήσεις, και οι υπόλοιποι πιάσατε τις παραλίες και καλά κάνατε, γιατί είχε και θα έχει μάλλον πολύ ζέστη. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και σε λίγο με το μετεωρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Τι να μεταδώσω για τη συνέχεια, να ακούσουμε έναν Τόνι Ρέμο που ετοιμάζεται πυρετοδός για τη μεγάλη του συναυλία 12 Σεπτεμβρίου. Στην Θεσσαλονίκη. Χαμός με το Ρέμο. Χαμός και με το στήσιμο του stage, βέβαια. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Έτσι, έτσι, μόνο τα καλά παίζουμε εμείς. Μάλλον για να το πω καλύτερα, παίζουμε τα καλύτερα και την καλύτερη μουσική. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο με γάμους και χαρές και πανηγύρια. Εννοείται ο Σεπτέμβριος είναι ο κατεξοχήν μήνας των γάμων, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές. Άλλωστε, τι εκπομπή γάμου κάνουμε εδώ και 15 χρόνια στην τηλεόραση. Παντρεύτηκε λοιπόν Κόσμος και Κοσμάκης. Ανάμεσά τους και η Μαρία Κορέλη, αγαπημένη τραγουδίστρια από το Ηράκλειο της Κρήτης που έχει μεγαλώσει εδώ φυσικά και διαγράφει τη δική της πορεία τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Και μια κούκλα το κορίτσι μας. Παντρεύτηκε στην Κρήτη αλλού τον αγαπημένο της σύντροφο, έχοντας στο πλευρό το παιδί τους. Πολύ ωραίος ο γάμος από ό,τι βλέπω από τα στιγμιότυπα. Μαράκι μου, να ζήσετε. Και μάλιστα στο ζευγάρι έριξαν όχι λίγο ρύζι, αυτά είναι πασέ. Ένα κουβά ρύζι βλέπω εδώ στο ρεπορτάζ και στις φωτογραφίες πάνω στη Μαρία Κορέλη. Πάει το μαλλί της νύφης. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία που μένουν. Να ζήσετε και να ευτυχίσετε, παιδιά. Είχαμε όμως και άλλο γάμο, όχι στην Κρήτη αυτή τη φορά, στη συμπρωτεύουσα στην Θεσσαλονίκη, αφού η Ιουλία Καλιμάνη και ο γνωστός παραγωγός Μιχάλης Ρατζίδης παντρεύτηκαν μακριά από τα φωτά της δημοσιότητας, παιδιά, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, χωρίς την παρουσία φωτογράφων και δημοσιογράφων μέσα στην εκκλησία. Ένα ζευγάρι που από την αρχή έτσι διατηρούσε χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή και θέλησε, εντάξει, δικαίωμά τους είναι να προστατεύσουν την πιο σημαντική στιγμή και να τη μοιραστούν μόνο με τους πολύ στενούς φίλους και συγγενείς που είχαν επιλέξει να είναι εκεί. Να ζήσεις και να ευτυχήσεις, Ιουλία μου, πόσο την αγαπώ την Ιουλία την Καλιμάνη και τον Ρατζίδη, τον αγαπάμε πάρα πολύ σε αυτό το ραδιόφωνο. Να στείλω μηνυματάκι τώρα να ευχηθώ και στους δύο. Πολύ ελάχιστες φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Αν ψάξετε μόνο το T-Life, θα δείτε έτσι τις μπομπονιέρες και λίγο έτσι από τη διακόσμηση του γάμου. Εγώ έμαθα ότι ήταν πάρα πολύ ωραία, ότι ήταν μια κούκλα η Ιουλία μας, ντυμένη νύφη, σε μια τελετή που ήταν λιτή, ιδιαίτερα προσεγμένη και πολύ, πολύ έτσι χαλαρή. Εξάλλου και η Ιουλία Καλιμάνη πριν από καιρό, παρόλο που δεν μας παραδεχόταν έτσι τον έρωτα με τον Τουρατζίδη, είχε πει ότι ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης στην κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι, διότι τη βοήθησε πάρα πολύ και επαγγελματικά, μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, μουσικό ζευγάρι, στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία, Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Τι

0: so easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά. Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.

Είναι μία. Μόνο μία. Έλα τώρα, την ξέρεις. Για την Κωνσταντίνα σου λέω. Συντονίσου. Και δεν θα χάσεις.

Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Music Lab 105,8. Παρέα με Κατερίνα Λιόλιου και με υπέροχο Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος ζει το όνειρό του. Αφού θα πραγματοποιήσει συναυλία στο Παρίσι, που όπως εκμυστηρεύτηκε και ο ίδιος πάντα το ονειρευότανε, στις 18 Οκτωβρίου έχει πάει η Αμερική. Και που δεν έχει πάει, τώρα ήρθε η ώρα για το Παρίσι, στην πιο ερωτική πόλη του κόσμου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος δηλώνει ενθουσιασμένος με τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Μάλιστα, εντάξει, ήρθε κανένα μήνα πριν η ανακοίνωση, αλλά δεν πειράζει. Εγώ νομίζω ότι θα το γεμίσει πάλι ο Αργυρός. Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, είπε χαρακτηριστικά, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί δυνατά. Είμαι ξετρελαμένος. Τόνισε, εντάξει, ο Αργυρός, παιδιά, πάει το καλό στο καλύτερο. Τι να λέμε τώρα, το έχει πάει σε άλλο level, έτσι, είναι international το αγόρι μας. Μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί στο Παρίσι. Παρίσι, ανυπομονώ να σας δω. Και εκεί βγαίνει μια πάρα πολύ ωραία αφίσα με τον πύργο του Άιφελ και τον Αργυρό έτσι στο πλάι. Μα δεν είναι σαν Παριζιάνος. Είναι τόσο όμορφος, παιδιά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το στάδιο που θα γίνει η εμφάνισή του, 18 Οκτωβρίου λοιπόν. Σημειώστε το κάπου όσοι ταξιδεύετε έτσι και εξωτερικό. Εδώ που τα λέμε τώρα βολεύει, γιατί 15 Οκτωβρίου, τώρα που το σκέφτομαι, παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι όφη στη Ρέν, στη Γαλλία. Δηλαδή, όσοι φίλοι ομιλίτες πάμε εκεί να παρακολουθήσουμε το match, επειδή τα εισιτήρια θα είναι έτσι από Παρίσι ή από Νάντι πρέπει να προσγειωθείς, γιατί τα έχω ψάξει, σας τα λέω τώρα, ή από Παρίσι, πας και έναν Αργυρό μετά τον αγώνα για να τον στηρίξεις εκεί στην πρώτη εμφάνιση στο Παρίσι. Λέω τώρα εγώ, καλά δεν τα λέω ρε παιδιά.

0: τον Μιχάλη Καραγατσάνη. Music Lab 105,8.
1: Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο Μιχάλης Καρακατσάνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ζεστά μπήκε νομίζω η εβδομάδα.
2: Ναι, από εχθές που σταδιακά είχαμε και την παύση της έντασης των ανέμων του Μελτεμνίου. Έπεσε το Μελτέμι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Συνηθισμένη κατάσταση. Και έτσι θα πάμε τουλάχιστον, θα έλεγα, σχεδόν μέχρι και το τέλη της νέας εβδομάδας. Δηλαδή, με θερμοκρασίες κοντά στους 30-32 βαθμούς, ίσως μέγιστες τιμές, 33-34 βαθμούς στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας και ένα Μελτέμι που δεν θα ξεπεράσει ένταση στα 3 με 4 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια σχετικά ζεστή εβδομάδα. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές συνθήκες για όσους έχουν ακόμα όρεξη να επισκέπτονται παραλίες και τη θάλασσα. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι λοιπόν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Η τάση του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα, μιας και το αναφέρουμε, θα έλεγα ότι φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει έτσι προς το φθινοπορεινό, αλλά και πάλι αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αν ισχύσει κάτι τέτοιο, αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, θα είναι μια μικρή παρένθεση, γιατί θα επανέλθει και πάλι σε πιο ζεστές έτσι καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι ιδιαίτερα ζεστές, όχι κάτι ακραίο, αλλά το καλοκαίρι ή τουλάχιστον το μικρό καλοκαιράκι που συνηθίζεται να λέγεται ο Σεπτέμβρης, νομίζω ότι θα επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά, τουλάχιστον για το νησί μας, κάτι τέτοιο.
1: Μα έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό άλλωστε ακόμα, Μιχάλη μου, και επίσης, εντάξει, Κρήτη ίσον καλοκαίρι νομίζω Σεπτέμβριος, οπότε πάμε για μια ζεστή εβδομάδα αυτή την εβδομάδα.
2: Έτσι ακριβώς. Θα είναι μια σχετικά ζεστή εβδομάδα, καλοκαιρινή και η νέα εβδομάδα.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή.

δύσκολη νύχτα και πάλι, λέει ο Νίκος Μακρόπουλος. Δύσκολη έτσι ξεκίνησε η Δευτέρα. Παιδιά μου, στέλνετε μηνυματάκια. Εντάξει, είχαμε μια διακοπή ρεύματος. Εδώ στο κέντρο τουλάχιστον ήταν για πάρα πολύ λίγο. Έβγαλα εγώ και το story μου το ρομαντικό. Αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Παίζουμε και όλη μέρα να έχει διακοπή ρεύματος, γιατί music club είσαι. Αλλά να ξέρετε ότι στο κέντρο επανήλθε πολύ γρήγορα, γιατί αναστατώθηκαν τις επιχειρηματίες στο κέντρο της πόλης. Αλλά βλέπω ότι έχουμε προβλήματα με το ρεύμα και στη Μασταμπά, με Σαμπελιές. Αλλά έχει πάρει και μεγαλύτερη έκταση με Δήμο Χερσονήσου και με Σαράς. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση τι έγινε με τη ΔΕΗ, αλλά θα το μάθουμε σε λίγο. Στείλτε μου μηνύματάκια να δούμε αν ήρθε και σε εσάς το ρεύμα, αλλά νομίζω ότι όλα καλά θα είναι. Ακούσαμε Νικηφόρο πριν. Έρχεται, παιδιά, ο Νικηφόρος την Τετάρτη αυτή, 9 Σεπτεμβρίου, στο Θερινό Seaside, αυτό το υπέροχο μαγαζί, το πιο καλοκαιρινό μαγαζί που έχουμε, που νομίζω ότι ήταν σήμερα κατά τεθέν για αυτό το καλοκαίρι. Άλλο ένα μεγάλο live λοιπόν με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή, τον Νικηφόρο, παρέα με το ραδιόφωνο μας φυσικά, το Music Club 105,8. Έχει ανέβει διαγωνισμό στη σελίδα μας, όπου μπαίνετε στο Facebook του σταθμού και διεκδικείτε μία φιάλη για 4 άτομα για να πάτε να ακούσετε τον Νικηφόρο, που ίσως είναι εκπληκτικό στο live. Έχει και φωνάρα. Εμένα προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου. Και την Τετάρτη το μεσημέρι θα είναι εδώ στις 3 για να τα πούμε και να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να κάνουμε και μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Οπότε μπαίνεις στο Facebook, κάνεις ένα like στο post του διαγωνισμού και διεκδικείς

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε, μια για πάντα.
7: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
8: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
7: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
8: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
7: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι.

0: αυτά που θυμάσαι.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
5: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισσας φυσικά.
4: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
5: Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
4: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
5: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
5: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
6: Και τα παιχνίδια μου?
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
6: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
13: Music Lab 105,8.
12: Παίζει ελληνικά.
14: Είναι μία και μοναδική!

έτσι με καντάδα που απόν επέστρεψα για να σας κάνω και εγώ τη δική μου καντάδα. Παρέα με την Galco Cretan Aluminium Construction, η οποία είναι πάντα δίπλα στους φίλους κατασκευαστές, για να πάρουν φυσικά και έτοιμα όλα τα κορυφαία προϊόντα που έχει Galco μας, όπως έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται, κάγκελα παντός τύπου και πολλά πολλά άλλα. Στα πεζά θα βρείτε την Galco μας και στο galco.gr για να δεις περισσότερα. Επιστρέφουν και τηλεοπτικές εκπομπές σιγά σιγά, έτσι να μπαίνουμε όλοι σε μια ροή, ρε παιδιά. Επιστρέφει και η Σούπερ Κατερίνα, ανανεωμένη, μανούλα πλέον, χαρούμενη, αδυνατισμένη. Πώς τε πρόλαβε και έχασε όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης, δεν έχω καταλάβει, αλλά μπράβο στην Κατερίνα καινούριο. Επιστρέφει μάλιστα με νέα ομάδα, με πολλές εκπλήξεις στον Α. Έχουμε έτσι και το τρέιλερ που κυκλοφορεί με την Κατερίνα καινούριο, να φαίνεται έτσι ότι έρχεται με ένα λεωφορείο της γραμμής. Θα είναι μαζί της ο Συρίγος φυσικά, ο Πέτρος Συρίγος που θα κάνει τις συνταγές. Δεν τον αλλάζει με τίποτα. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία. Όμως έχει μια ευχάριστη προσθήκη, τη Δάφνη Μπόκοτα, τη θυμάστε παιδιά από την Eurovision. Με την εμπειρία της στον αυθορμητισμό της και τη δική της ξεχωριστή ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, θα ολοκληρώσει την παρέα της Κατερίνας Καινούριου στην πρωινή ζώνη του Α. Επίσης η Έλενα Πολυκάρπου με τα quiz. Η Βάσια Μαυράκη θα είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Στις 10 το πρωί, 21 Σεπτέμβρη, επιστρέφει η Κατερίνα Καινούριου και σιγά σιγά έτσι επιστρέφουν και όλα τα πρωινά και όλες οι αγαπημένες μας εκπομπές. Πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο και θα με κοιτάς στα μάτια και θα γίνομαι κομμάτια. Έλειωσα, σας λέω.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Lab 105,8.

0: Flashback με Δέσποινα Βανδύ σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δέσποινα Βανδύ, η οποία ετοιμάζεται για την μεγάλη ένωση με Νατάσα Θεοδωρίδου για πρώτη φορά, παιδιά, σε πίστα. Οι δύο έτσι μεγάλες κυρίες. Θα ταιριάζουν πάρα πολύ Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ. Θα ενώσουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και σύντομα ετοιμάζονται να ανέβουν μαζί στη σκηνή του Νόξ. Πάρα πολύ ωραίο σχήμα και αυτό. Και γενικότερα θα έχουμε πολύ ωραία σχήματα φέτος το χειμώνα. Αλλά μην μιλάω ακόμα για χειμώνα, δεν θέλουμε, πιάνει κατάθλιψη. Να σας υπενθυμίσω ότι στις αναδρομές θα κλείσετε το πιο ωραίο γάμο επιλέγοντας είτε το Αναδρομές Hall, που είναι η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη, είτε στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Μάλιστα, το κτήμα Ήβη, να θυμάστε ότι παραμένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες. Λοιπόν, και με τις αναδρομές Πανέμορφες Αρχάνες και με ένα Χριστό Σατιγκάι θα σας αποχαιρετήσω. Η ώρα πλησιάζει 2. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβω την DJ μας και να μιξάρει για τη συνέχεια τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά παντού. Και καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλό υπόλοιπο. Bye!
1: Είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: περισσότερη μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Πλυντήριο στεγνοτήριο πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φύλλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα μόνο 38 λεπτά. Σακίδιο pen to pen με κασετίνα και σχολικό σετ μόνο 9,49. Και χαρτί α4 500 φύλλα μόνο 3,25. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.

0: κινητό.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.

0: so easy. Ιωνίας 213. Τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξενών γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
0: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
0: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
0: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
0: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
6: Γίνεται.
5: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
6: Γίνεται.
5: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
6: Γίνεται.
5: Κτίριο ολόκληρο.
6: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
7: Music Club 105,8. Μουσική. Μουσική.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 105,8.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό.
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Wow, you did it!
7: It is so easy for me.
6: So easy!
7: Yes, and it can be so easy for you too.
2: So easy, αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι, το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy, με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-566. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια βγήκε και στείλω και να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές

0: μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτη δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
4: Και τα παιχνίδια μου?
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
4: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
7: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
9: Η Σοφία.
8: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
9: Η Σοφία.
8: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
9: Η Σοφία.
8: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
9: Μα η Σοφία φυσικά.
8: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
9: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
10: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
10: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

πάλι πως κοιμάμαι στα κρυφά. Στα κρυφά θα κάνω μ' άλλα που φοβάμαι. Φοβάμαι, έλα που φοβάμαι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάσταση.
2: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδός ΙΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Η κοκο

0: So easy. Ιωνίες 213. Τηλέφωνο 2813 022 562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής.
1: Κουκουβάγια ή easy.
0: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
5: Γίνεται.
4: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
5: Γίνεται.
4: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
5: Γίνεται.
4: Κτίριο ολόκληρο.
5: Γίνεται. Metalcore.

0: Γιώργος Καραμίκης.
1: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96, τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο, ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα. Μένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην

Ο Φίβος εξομολογήθηκε ότι η Κατερίνα Λιόλιου τον ρώτησε εάν μπορεί να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι το οποίο της άρεσε από τότε που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά με τη φωνή του Θάνου Πετρέλη. Και αυτός βεβαίως ευχαρίστως της το έδωσε. Τι να πει κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα μεσουρανεί αυτή την εποχή, οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή έτσι να το ξαναφρεσκάρει το τραγουδάκι, να το ξαναθυμηθούμε. Και μάλιστα έχει αρχίσει και παίζει ξανά και η εκτέλεση η πρώτη από το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έτσι ακριβώς λεγόταν και ο πρώτος δίσκος του Θάνου, τον οποίο είχε γράψει ο Φίβος σε στίχους και μουσική. Πολύ πολύ ωραία. Συνεχίζουμε Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε με Thermite Ecology. Συνεχίζουμε με τον νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα, τον οποίο θα τον βρείτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης, με μια εγγύηση η οποία σας εξασφαλίζει νερό για όλη την οικογένεια, ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι, και μια επίσκεψή σας στην Υδροδυναμική θα σας πείσει ότι αυτό που ψάχνετε είναι ένας ηλιακός της Thermite. Στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Έχουμε έναν υπέροχο χώρο. Τι να πρωτοπεί κανείς για το Ολύμπια Παλάς, για το φαγητό του, για το σέρβις, την εξυπηρέτηση, ότι δεν ταλαιπωρούνται οι καλεσμένοι σας γιατί υπάρχει εκκλησία στον ίδιο χώρο. Να μην πολυλογώ, το Olympia Palace έχει τα πάντα. Αυτό που λείπει είναι ένα δικό σας τηλεφώνημα για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία στο 2810-823-947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, αμέσως, χωρίς καθόλου καθυστέρηση, έρχεται η αναβρύση. Music Club. Ακούγεται παντού.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: γιατί να μην υπάρχει ένα boy band, ένα girl band, τέλος πάντων να ακούμε τις τέτοιες pop επιτυχίες. Είχαμε τους One, είχαμε τις High Five που μόλις ακούσαμε στο Ξέρω Τι Ζητάω, και τώρα τίποτα. Έτσι δεν θυμάμαι κάτι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, έτσι, κάποιο boy band ή girl band το οποίο έτσι να απολαμβάνουμε. Γενικά τα συγκροτήματα στην Ελλάδα δεν στεριώνουν. Κάτι βέβαια το οποίο συμβαίνει και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο δική μας κατάρα, είναι παγκόσμια. Όλοι θέλουν να κάνουν solo καριέρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή δεν θέλουν να μοιράζονται. Δηλαδή έχουμε ένα ποσό, ας πούμε, 1000 ευρώ. Είναι αλλιώς να παίρνει ο καθένας από 200 ευρώ και αλλιώς να παίρνει όλα ένας το χιλιάρικο τσέπη. Καταλαβαίνετε, κάπως έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, Music Club 105,8. Καλησπέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία μου ζήτησε τραγουδάκι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Βεβαίως, τον Κωνσταντίνο πολύ το συμπαθούμε και θα τον ακούσουμε βεβαίως. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνυματάκια σας αυτή την ώρα σε Facebook, Instagram, TikTok. Να ρίξω μια ματιά μου πως ξεχνάω κανένα, γιατί γενικότερα είμαι και λίγο ξεχασιάρης εγώ. Καλησπέρα στη φίλη μας την Πόπη, η οποία θέλει να ακούσει Κωνσταντίνο Αργυρό και αυτή. Οπότε θα ακούσουμε εκείνη την παλιότερη επιτυχία του Κωνσταντίνου. Φυσικά μιλάμε για το «Μάλλον κάτι ξέρω», το θυμάστε, μεγάλη επιτυχία, τραγούδι έτσι από τις πρώτες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μας αρέσει να κάνουμε και επιστροφή στο παρελθόν, οπότε έφτασε η ώρα να την κάνουμε για ακόμα μια φορά.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπη τεμάτων και είναι ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
6: Η Σοφία.
5: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
6: Η Σοφία.
5: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
6: Η Σοφία.
5: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
6: Μα η Σοφία φυσικά.
5: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
7: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά, Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα.

0: ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

Το τραγούδι του απόλυτου έρωτα, θα μπορούσαμε να πούμε. Χαρακτηρίζει σίγουρα τη σχέση του Νίνο με την Τζόζεφιν. Το Τι Κάνεις ήταν μία ακόμη δική σας μουσική επιλογή εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, στείλτε μου τα μηνύματά σας να δω τι κάνετε αυτό το απόγευμα. Πού σας βρίσκω, σε τι φάση σας βρίσκω. Σίγουρα καλοκαιρινή φάση. Φαντάζομαι θα έχετε χαλαρώσει ελαφρώς από πολλά. Αλλά το καλοκαιράκι είναι εδώ. Προγραμματίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε τις επόμενες ημέρες, το Σαββατοκύριακο. Και γενικότερα θέλω πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, θέλω επίσης να έχετε στο μυαλό σας ότι εάν έχετε σκοπό να κάνετε γάμο, βάπτιση, οτιδήποτε και να ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες ή τον επόμενο χρόνο, το Olympia Palace σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ακριβώς σε έναν χώρο ο οποίος έχει δύο αίθουσες και μπορεί να καλύψει μέχρι και 2.000 καλεσμένους. Οπότε έχετε τα πάντα στο Olympia Palace, δεν ψάχνετε αλλού, απλά καλείτε στο 28 18 23 947 και μου κλείνετε την ημερομηνία σας. Ωραία. Και τώρα θα πάμε στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον κύριο Σαριδάκη και το έμπειρο προσωπικό του, τόσα χρόνια άλλωστε δεν είναι τυχαία στο χώρο. Θα βρείτε τα πάντα, υδραυλικά, είδη υγιεινής και φυσικά αποκλειστικά και μόνο για τον ομό Ηρακλείου, τους ηλιακούς της Θερμίτ. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη βάση γιατί οι ηλιακοί της Θερμίτ έχουν 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο Σιλέκτη, παρακαλώ. Έχουν αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας και φυσικά ένα 100% ελληνικό προϊόν. Μόνο στην υδροδυναμική και μόνο στη Θερμίτ συμβαίνουν αυτά. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται η αγαπημένη μας Κατερίνα.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε. Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπε στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης, το κιλό 6,24. Μπύρα Αλφα κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,68 και 5 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Baby Care 3 επί 72 τεμάχια, 2,24.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: αυτό το υπέροχο ρεμπέτικο, έτσι, το οποίο έχει αρκετά στοιχεία από το ρεμπέτικο, είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε από φυσικά εδώ στο Music Lab και στους 105,8. Μαζί μας έχουμε την Πέτσα Μόλις και ευτυχώς που την έχουμε, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Γιατί ό,τι και αν θέλουν τα κατοικίδια μας, θα το βρουν στην Πέτσα Μόλις. Και μάλιστα και μοναδικές προσφορές. Πάνω από 500 προϊόντα βρίσκονται σε προσφορά με εκτόσεις έως και 50%. Γι' αυτό τρέξτε και στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές ιδίου για το σπίτι, το εξοχικό σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε. Αλουμινοδομή Αυτζής, Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, και σας δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 210 249.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.
2: Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Music Club 105,8. Air Condition. Για τα αυτιά σου.

Θυμάρε τι τραγουδάρες έγραφε ο Φίβος στα 90s, έτσι 20s, με έναν Δημήτρη Κόκοδο ο οποίος μεσουρανούσε τότε, έτσι μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Και τώρα διασκευάστηκε το Αυτά τα Χείλη από τον Νίκο Απέργη και πρέπει να σας πω ότι πάει πάρα πάρα πολύ καλά, πολύ σωστή και ορθή η επιλογή του να το διασκευάσει. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε και Δέσποινα Βανδύ να με αγαπάς, ένα τραγούδι του Λευτέρη Κιτάντου. Πρέπει να λέμε και τους δημιουργούς γιατί καμιά φορά περνάνε έτσι στην αφάνεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λίγο πριν τα ρολόγια δείξουν 7:30, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Έρχεται και νέο τραγούδι αμέσως από την Αναστασία.

0: ξέρω ακριβώς τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Τι ωραία που το τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης. Τι ωραία που τα τραγουδάει όλα ο Θοδωρής Φέρης. Φαντάζομαι θα σκέφτεστε. Πολύ καλά θα πω εγώ. Θοδωρής Φέρης, εκπληκτικός. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία λίγο πριν το επόμενο break. Ένα τραγούδι το οποίο τραγούδησαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόιζι. Και μάλιστα σημείωσε τεράστια επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαφλώστρα, δίπλα στο κίνο.
1: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια βγήκε και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Wow, you did it!
10: It is so easy for me.
9: So easy.
10: Yes, and it can be so easy for you too.
4: So easy. Αγγλικά και άλλες 8 γλώσσες με τον πιο εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι το υπέρτατο εργαλείο μάθησης. So easy. Με καινοτομίες όπως αίθουσα κινηματογράφου, National Geographic, κυπουρική, μαγειρική, ψηφιακά παιχνίδια Moomin, Ιωνίας 213, τηλέφωνο 2813-022-562. So easy. Κέντρο ξένων γλωσσών της νέας εποχής. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
11: Do, Na, To, Fa, E και Si.
4: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία,

0: ψυχοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
3: Και τα παιχνίδια μου?
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
3: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!

0: Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Όχι, βέβαια, παίζουμε επιτυχίες εκτός αν σας κουράζουν οι επιτυχίες. Δύσκολο νομίζω αυτό να συμβεί. Εμείς συνεχίζουμε non-stop στο Music Lab και τους 105,8. Πάντα με πέτσα μόλις για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά θα τα βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα πέτσα μόλις σε όλο το Ηράκλειο. Και αλουμινοδομή Αυτζής για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές αλουμινίου. 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την αλουμινοδομή Αυτζής. Τώρα σας έχω επιστροφή στο παρελθόν. Ώρα να θυμηθούμε μια ξέχαστη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club. Το καλοκαίρι μου. Music Club 105,8. Το καλοκαίρι μου. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
0: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό.
0: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και brunch ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και cozy ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

για σένα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί θα κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 10 περίπου. Και θα ακούμε ωραίες μουσικές, επιτυχίες, φυσικά μόνο επιτυχίες. Και έχουμε και παρέα την κολλητή, παύλα αδερφή, παύλα πώς να το πω, κουμπάρα, την αγαπημένη μου την Εύα. Και θα είμαστε μαζί. Μαζί με εσάς και οι δυο μας, εντάξει. Σας περιμένω λοιπόν να μου στείλετε μηνύματα και στο δικό μου φυσικά, στο Instagram, δεν ξέρω αν το έχετε, Λιαπάκη Ελένη, και στο Music Club το Insta. Λοιπόν, σας περιμένουμε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα και να μας πείτε τις αφιερώσεις σας. Οκ, πάμε.

0: club. Εδώ είμαστε πάλι. Ξαναγυρίσαμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και η ώρα είναι περίπου 8 και 4. Εδώ παρέα με το Music Club 105,8, το σταθμό των επιτυχιών. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα που γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς και χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Επίσης, να πάμε στις επέτειους της σημερινής μέρας. Διεθνής Μέρα Αστυνομικής Συνεργασίας, Διεθνής Μέρα για Καθαρό Αέρα και Καλάζιους Ουρανούς, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Μάλιστα. Και τώρα θα ήθελα να πάμε και στην παρέα μας, γιατί πέρα από την κουμπάρα μου που σας προλόγησα ότι είχα μαζί μου, έχουμε και κάποιους έτσι μεγάλους χορηγούς της εκπομπής, που είναι ο Γιώργος Καραμίκης, Metalcore, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-266. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους διασκέδασης και εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή, για κάθε ξεχωριστή στιγμή, με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Θα επικοινωνήσετε μαζί τους στο 2810-823976, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε έτσι λίγο απόν, να καούμε.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

Μα δεν μου λέτε, σας αρέσει το τρόπο που έχω βάλει ή το έχω βάλει έτσι? Εγώ είμαι η Ελένη Λιαπάκη στο Music Club 105,8, Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 8 και 27 περίπου και εμείς προχωράμε έτσι στη... που πάμε προς το δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε τώρα στους εργοδότες. Πάμε να μιλήσουμε για εργοδότες, αλλά για ποιο πράγμα όμως? Εργοδότες παγκοσμίως, λοιπόν, οι εργοδότες φοβούνται για μαζικές άδειες λόγω του GTA του 6. Γιατί? Ανησυχούν για μαζικές άδειες λόγω της κυκλοφορίας του το Νοέμβριο, γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι διεθνώς σχεδιάζουν να ζητήσουν έως και 10 μέρες εκτός γραφείου, μετατρέποντας το γεγονός σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η αγορά εργασίας σε Ευρώπη και Αμερική προετοιμάζεται για κατακόρυφη πτώση της παραγωγικότητας με το φόβο του GTA φλου. Δηλαδή έγινε ξαφνικά μια ίωση. Μάλιστα, ορισμένες εταιρείες, οι ΟΣ δηλαδή, ναι, μάλιστα ορισμένες εταιρείες στο εξωτερικό επιλέγουν να κλείσουν προληπτικά για να δώσουν οργανωμένα ρεπό, δείχνοντας το μέγεθος του επερχόμενου αντίκτυπου. Παιδιά, τι έχει γίνει? Έχει γίνει χαμούλης λίγο? Μήπως να το δούμε αυτό? Λέω τώρα εγώ, εντάξει. Είναι ένας εθισμός. Έχουμε πολλούς εθισμούς στη ζωή μας. Ένας από αυτούς είναι και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και κυρίως το GTA που το περιμένουν όλοι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, παρακαλώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
8: Με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που καμισάς φυσικά.
7: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
8: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
7: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
8: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Μελέτης Δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ποιος είπε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο? Αυτή τη Δετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, το θερινό Seaside Bar & Dining υποδέχεται τον Νικηφόρο Βυθούλκα Live. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά Νικηφόρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Νικηφόρος Βυθούλκας Live, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κάνε τώρα κράτηση με ένα DM στο Instagram του θερινό Seaside Bar & Dining.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 1,92 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέδα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φιλικρίτης, 2,20 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Music Club 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε στο Music Club 105,8, Δευτέρα είπαμε 7 Σεπτεμβρίου και θέλουμε έτσι να μας πείτε τη γνώμη σας, ξεκίνησε σήμερα αυτή η εκπομπή, πώς σας φαίνεται, να μας κάνετε αφιερώσεις, κάποια τραγουδάκια που θέλετε, αν κάποιος έχει γενέθλια να αφιερώσει έναν φίλο, μάλλον ένας φίλος αυτόν που έχει γενέθλια, σε κάποιον που έχει γιορτή, σε κάποιον που θέλει ένας άντρας να κάνει μια πρόταση σε μια γυναίκα, μια γυναίκα να κάνει μια πρόταση σε έναν άντρα. Όπως θέλετε, βρε αδερφέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πού θα μας στείλετε όμως, θα μας στείλετε και στο Music Club, στο σταθμό μας και στο προσωπικό μου προφίλ για Πάκη Ελένη, όπως επίσης και στο Viber του σταθμού στο 6970 11 10 58. Λοιπόν, μαζί μας, στην παρέα μας είναι Metalcore, Core, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Όπως επίσης, μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Μήπως θέλετε να πετάξουμε λίγο με το αεροπλάνο της Ελένης Φουρέιρα? Τι λέτε? Για πάμε σιγά σιγά να πετάξουμε και να μας στείλετε μηνύματα,

Επιστρέψαμε και πάλι στο Music Lab 105,8. Ακούσατε τον Νικηφόρο, ο οποίος θα είναι στο Θερινό την Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου. Να πάτε να τον ακούσετε. Και εντωμεταξύ, είδα τώρα κάτι εδώ, τώρα που σκρόλαρα στο κινητό. Έτσι, ένα ωραίο θεματάκι. 7 νόμοι της ανθρώπινης φύσης. Πρώτον, αν σου φέρετε καλά, αλλά είναι γενής με το σερβιτόρο, δεν είναι καλός άνθρωπος. Τι λέτε? Από εκεί φαίνεται γενικά το πώς φερόμαστε στους άλλους, όχι μόνο στους δικούς μας ανθρώπους, στο σερβιτόρο, σε ένα πολιτή, σε μια πολίτρια. Γενικά είναι λίγο, πώς θα το πω τώρα, περίεργο αυτό. Δεύτερον, όσο περισσότερο καυχιέται κάποιος, τόσο λιγότερα έχει στην πραγματικότητα. Ναι, εντάξει. Μπορώ να το αφήσω και έτσι, ασχολίαστο αυτό. Ο χαρακτήρας κάποιου φαίνεται περισσότερο από το πώς φέρεται στους άγνωστους παρά στους φίλους του. Α. Και αυτό δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Δηλαδή, κάποιου φαίνεται περισσότερο από το πώς φέρεται στους αγνώστους. Εντάξει, στους φίλους μας φερόμαστε όπως να είναι, γιατί είναι φίλοι μας και μας αγαπάνε, σωστά? Κοιτάζω τώρα, μου κάνει νεύμα, σωστά? Αν κάποιος σε διορθώνει μπροστά σε άλλους, βάζει τον εγωισμό του πάνω από το σεβασμό του. Ο τρόπος που οδηγεί κάποιος δείχνει και τον τρόπο που ζει. Οι άνθρωποι που ακούν χωρίς να δίνουν συμβουλές που δεν συζητήθηκαν είναι σπάνιοι. Ο θυμός συχνά κρύβει φόβο. Και τα λέει πιο βαθιά. Εντάξει ρε παιδιά, το να θυμώνεις είναι ανθρώπινο, δεν γίνεται να μην θυμώνουμε. Αλλά να κρύβει και φόβο, δεν ξέρω. Βασικά πείτε μου, στείλτε μου μήνυμα. Στείλτε στο Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Στείλτε στο Music Club, στο Instagram, σε μένα. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας για όλα αυτά. Εν τω μεταξύ εμείς θέλουμε να πάμε να ακούσουμε τώρα μια αναβίση. Γιατί είχαμε καιρό. Ένα αντίδοτο, πώς σας φαίνεται?

0: την αισθητική. Όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό Πολυατρείο Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
9: Η ώρα είναι 9.
8: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια 2,55 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 2,11.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: νούμερο 1 με τις επιτυχίες.
1: Είναι νούμερο 1 ο Music Club, εννοείται, μόνο επιτυχίες εδώ. Λοιπόν, θυμηθήκατε το μήπως τη σειρά Κρυφά Μονοπάτια που έπαιζε τότε ο Λάκης Κομνηνός, έπαιζε η Μέρη Κρυβοπούλου, Ανέστης Βλάχος. Ήταν μια σειρά που έτσι, τι είχε πάει, και ο Τσιμιτσέλης νομίζω έπαιζε. Κοιτάζω την κουμπάρα μου και μου κάνει το νεύμα. Λοιπόν, ήταν μια επιλογή του φίλου μας του Μάριου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούει. Και θέλω και εσείς να μου στέλνετε τις επιλογές σας. Για στείλτε μου λίγο στο Viber του σταθμού Music Club 105,8 69 70 11 10 58. Στείλτε μας επίσης μηνύματα και στο Viber και στο Instagram και στο δικό μου Instagram, το προσωπικό μου προφίλ, για Πάκη Ελένη, να μας πείτε τις μουσικές σας επιλογές. Λοιπόν, επίσης μαζί μας είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, Μεταλλικά Σκίαστρα, Γκαραζόπορτες, Μεταλλικές Σειρώμενες ή Ανοιγόμενες και Βιομηχανικά Ρολά, Κάγκελας και Ενισχύσεις Κτηρίων. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Μαζί μας επίσης είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Με γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους. Τέλος πάντων, θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους οι άνθρωποι αυτοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα τι θα λέγατε να πάμε λίγο σε μια καινούργια αγάπη, να κάνουμε έτσι ξεκινήματα όμορφα. Για πάμε!

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαράκη.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.
9: Αχ, καρδιά μου κι εγώ. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ήταν μια επιλογή της κουμπάρας μου. Είπαμε παύλα αδερφής, παύλα φίλης, παύλα συμμαθήτριας, πάρα πολλά παύλα. Τελεία και παύλα είναι η κολλητή μου και αδερφή μου. Τέλος, δεν το διαπραγματεύομαι. Γυρίσατε λοιπόν στο Music Club, επιστρέψαμε 105,8 στο σταθμό των επιτυχιών. Ελπίζω να σας αρέσουν τα τραγούδια που βάζω. Δεν μου στείλατε ένα μήνυμα. Περισσότεροι δηλαδή μου στείλατε, αλλά θέλω κι άλλα. Μου στείλατε, λάθος. Εντάξει, πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα πρόστιμο. Ξέρουμε τα γνωστά πρόστιμα που θα επιβάλλουν, ας πούμε, οι αστυνομικοί σε κάποιον που είναι μεθυσμένος, γενικά που είναι παράνομος. Τώρα επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ σε έναν άντρα στην Άνδρο που ήταν μεθυσμένος πάνω στο άλογό του. Όχι σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα μηχανάκι. Στην Άνδρο λοιπόν ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 700 ευρώ επειδή εντοπίστηκε υπό την επίρρεια αλκοόλ ενώ κινούνταν με το άλογό του. Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ζευγαριού για κακοποίηση ζώου. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου πέρασε όλο το βράδυ και υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ. Όπως ανέφερε ο ίδιος, το επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ καθώς και αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου του. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι τα ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται στο δρόμο μόνο από άτομα που είναι απόλυτα ικανά να τα χειρίζονται και να τα ελέγχουν πλήρως. Τώρα τι να πω εγώ γι' αυτό. Εντάξει, εγώ θα πω απλά ότι καλό είναι να μην πίνουμε πολύ, γενικά να μην περνάμε τα όρια, είτε με ζώα, είτε με αυτοκίνητα, να έχουμε ένα μέτρο βρε αδερφέ. Εν τω μεταξύ λέω να πάμε τώρα σε μια μαντό, τι λέτε, έτσι, πάμε παλιά, back in time, πάμε στο στοιχηματίζω, για να σας δω.

0: Τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
1: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
3: Και τα παιχνίδια μου?
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα Κρήτης.gr.
3: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτα.

μπάλα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου.

Εν τω μεταξύ το χορεύω εγώ αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Music Club 105,8, η Μιλιαπάκη Ελένη. Εντάξει, βαδίζουμε προς το τέλος. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Υποστήριξης Storytime. Είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θεωρώ ότι το καταλάβατε. Αλλά εντάξει, δείξτε λίγο, ας πούμε, πώς να το πω, συμπόνια. Ήταν η πρώτη φορά. Θα το συνηθίσω και θα με συνηθίσετε, βασικά. Θα σας συνηθίσω και θα με συνηθίσετε. Εδώ, μόνο επιτυχίες και με την καλύτερη παρέα. Metalcore, Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης, μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Εκεί θα κάνετε το γάμο σας, τη βαφτισή σας, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση έχετε και θα μείνουν ικανοποιημένοι, υπερικανοποιημένοι. Μισό λεπτό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο Πάριο, και βάζω ένα Πάριο. Το Σαράκι.

0: Club. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
6: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
7: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
8: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
7: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
8: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
7: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
8: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
7: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
8: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.

ότι θα υπάρχεις για μας. Ελπίζω να χτυπηθήκατε όπως χτυπήθηκα και εγώ και εδώ η φίλη μου η Εύα, με αυτό το υπέροχο, καταπληκτικό τραγούδι του Φέρη, του Θοδωρή, που τον ακούσαμε και στη συναυλία φέτος το καλοκαίρι. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εντάξει, νιώθω κάπως περίεργα. Έγιναν και τα ξεματιάσματα τα σωστά, γιατί είχαμε πολύ μάτι, έχω να σας πω. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, τη βγάλαμε τη μέρα, η αλήθεια είναι. Από αύριο θα είμαι καλύτερη, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, που ακούσατε τη μουσική μας, που ήσασταν μαζί μας, από τη δουλειά σας, από το αυτοκίνητο, από το σπίτι σας. Γενικά, ό,τι και αν κάνετε, γενικά ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, αυτό έχω να πω, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους γύρω σας, να είστε ευγενικοί, γιατί αυτό μένει στη ζωή μας τελικά. Καληνύχτα από μένα και θα τα πούμε από αύριο και μετά. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα.
2: Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Music Club.
1: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
0: Άνοιξε την ένταση. Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
3: Όλα στη ζωή αλλάζουν, μάτια μου.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.